αυτό. Έμειναν σαν με πιπί κουάν, έμειναν σαν με σαν σημείο νόμου. Ο του κατά ούτε μόνο να ρολά πίπον. Στορά νου τέμου κατά, χαράμε την δίμνο κατά. Αλλή ακρή, δεν είμαι κανένα μόνο ακτιβητή του. Αν σου πω ότι είμαι change, one λίτα, μου οχτού κατά απλά, μου πολλά εις, θα τους μου άνω πάει ρε σε δεμίμι. Εμένα, μείον σαν την δημοκρασία, μην το πω. Αυτά είμαι εγώ, κάνε μόνο information στην όλη, different place, all staff, κάμα να μην προβάιτε. Να μου κρύβεται μόνο λίβολα σάμπτη, σε σκλό όλη πλαισία, all staff είναι, σε κατ' όλο ρετιό, η staff, κατ' σε όλη μετέ, η staff, TV, κοντσέτ όλη πλαισία, listen all programs, all story, USA είναι, all programs, all ρετιό, all staff, all staff, all staff, all ρετιό, all staff, Αυτά είναι ένα πρόγραμμα. Τα μιλάμε σε κάτω από την information που έκαμε, όλο το one time, όλο το time που το μου ρωτήσει loud, ο μάνα λίγο τα μιλάμε information, πάμε σαν stand-up, είναι small αυτά λίγο πόρ. Every time, την semana είναι όλοι στην ώρα ρητιό. Βλέπω τα λέμε όλοι είμαι στρέτσε, είναι όλοι ρητιό. Είναι όλοι στην ώρα ρητιό. Αν είμαι τάμε, είμαι κάνουμε Αλλά είναι interesting να βλέπω πρόγραμμα, μετά είμαι κάνουμε news πάει, πλούμ, μόλμαν πλούμ λίκαμ. So, έμει, εσέ με μη να βλέπω εγώ, μου έντε μπλο λέτε, μη σαβε λέμ, πλούμ, πλούμ, είμαι κάνουμε information. Έμει, μη σαβε να βλέπω εγώ, μη σαβε πάσε με information στις οικολο people. Αν τα αγκέτου μας λέει, μη ευρώ, μη σαβε contribute, το κυβή με information, τα αγκέτου μας λέει VPTC, τα αγκέτου μας λέει Paradise 7, τα αγκέτου μας λέει 107, μόλ να βλέπω με τία, μόλ να προμότε με information, μη μου είμαι στα WhatsApp TV, Moi vla wi vla sta putu mon ding on sta active ding lo jalo social media thank you to mas lo putu mon information si kam le public po vla sa velen le and thank you to mas tu lo vla we na ya milu bi katwa ngutra something sta happen milu ko on islands premium community premium li katol on pages lo kata jalo social media ano li sta update on active and activities we sta happen lo areas lo kata na mena immunity lo lo Ceremony in kind information siap, kalau naro lawan, kalau ini nukah chance plus saya mungkin, mungkin pick up idea, kalau dia top ten, after dia try belum motivam, ikut lo level area lo kata orang sablem. So mungkin cara cem lo people ikut continue lo, aplo ibla wo ibla moderator spol pages ya, continue lo aplo temul kan information lo semua, aplo help mo naro lawan, lo imi everyone, misa vestam lo, misa vestap lo same level. Imi wo imi kata naro level group, kumbai misa velanem, aplo naro la group atop ten mau. Μετά από το μικρό μπλεσ πλήμι, το γέμψε την πλήμι, σα βέβαια. Εμένα είμαι την small story, αν το είμαι εγώ, είμαι η κάμπρο που το μάθω, είμαι το τότε. Αν την πλήμι, την πλήμι, είμαι η λένε from each other, το τούγο την δημοκρασία, είμαι η μοχτού κατά, είμαι η λένε from each other, το είμαι τότε, μου την πλήμι, το μη γέμψε, σα βέβαια. Εμένα την δημοκρασία, με την πλήμι, βασί, είμαι που το κάναμε κάμπρο small, κάμπρο το είμαι το country, είμαι το βαρότο, είμαι Ιούσου. So, είμαι παγάν, είμαι Ιούσου, μου λέει απαγάν. Ήβλα όλα να βράβω friends, όλα να βράβω βλήτσες. Απλότε μόλ, είδω με σένς, όλ pictures, όλ photos, όλ story, που το μικρό πλό, να ρωλά όλα λες αβέλε εν τρούλε, μόλι ατάπτεν, που το μικρό πλέσπλο κατά τούπλο, κατά τούρσα βετίβελο. Τα κρίτω μας.